0: εμείς τα κόπλο φύτουμε ολφάουλ πλέμ. Αν τα γιαμού λούκλο να ρεθαίτ φάχε, νιλούκ εμείς να του ανκάραν καφά, εμείς να του ανκάραν μανιόκ, εμείς να του ανκάραν τάρο. Σο, λόπλεσά, εμείς εμπότενσε, λόγια εμείς μασκοπάκλο χάντλο μαμά μου παπά. Πε, προμπτετεί, τα γιαμού εμείς τα αποκαπάω τι καμ καμ καμ, καφμάν, εμείς πάσουμε λόπλο ολ πικινίνι. Αλλά, μέικεμ σε όλ μαμά μου παπά, τα γιαμού ελιμονίν, βατουθολεί τα λέμε σε, «Ει, my boy, ο Μάικελ, you call ο Κάραν, you call fit in bigger, or you call plan the manioc, or you call οπλήσα, you take him ταρρία, you καραμίγαμ». Τα γιαμού πικινίνι νοάντεμ, εμείς μας χουίπιμεμ. Εμείς μας χουίπιμεμ, πλέον εμείς μας κό. Πε τα γιαμού εμείς τα γάμ κόκο, τα γιαμού λό εμείς καραμάουτ, μαμά μου, παπά, πατουφαλή, σέντε με μόνοι, παχαιμί, τα λέμε, μαμά, πλέμ, όταν παπά, πλέμ, σε νο, μην οάντεμ. Μην οάντεμ, τα ίδια μου, μαμά, σε νο, γιούκο κάρεμ, με μισε νο, ράιτ πλωμία, μην οάντεμ. Ράιτ πλωμία, μην τέλεμ σε μην οάντεμ, παί μην οσαβεκό. Σο, ή φινίς λοπλησέ, ναου. Τα ίδια μου, χαιμί, τα λέμε, σε μια, πα μαμά μου, παπά, του φλή, να μου σαβε φω, σε μέμπλο, χαιμικό. Πε, χαιμί, φοκέτεμ. Σε κότε εμι τέλεμ λο τόκ τόκ λέμ σε πιφό μη παπά μου μαμά εμι του φόλα φες κότ πλύου. Πα ημάς όναρεμ εύρι σάμτιν ουε μαμά μου παπά του φόλα ητέλεμ πιφό μη. Πε σε πώς γιουτινάιμ αλέ παί μη του παί μη την αιμιού λο αυτα του φόλα. Οκ, λο πλέσε ναου τα εμ constitution πλύου μη εμι πάξεμ λο πλέμ. Εμείς καρμαού τραίτια, μαμά μου ολβερένες, ολ μαμά μου παπά, του φαλεί πρέκλο πλησένάου. Πε εμείς λόπλογούτ, εμείς πούτεμ, εμείς νο λόπλο γιουμί. Πε γιουμί γιουμί πάξεμ χεμιάου, γιουμί γιουμί μέικεμ, αυτή γιουμί τάμεσεμ χεμιάου, κότ εμείς πούτεμ, μέικεμ σε τάμο γιουλούκ λουκλοπότ φίλε τετέιν. Ήλουκ τάμο γιου, ήφιν γιουκολ ολ one community, πα ήλουκ ολ ιάνφεν ολ ισάμε γιουμ ολ γρουπ ολ παουτ, ολ ισάμε γιουμ γρουπ νομο πλος, μοκο μαρουάνα, τριν, αν λούκα ούτε μπρόβλεμ, πε φαστάγε μου σάμλο γιούμι όλα όλ πικ πικ φαλαμά, γιούμι μέικομ κρουπ όλ σέμια, γιούμι πλάνο μου αν μανιόκ, φίλες πλο ουάν μαν. Γιούμι κοπράσε μου αν καράν, φίλες πλο ουάν μαν. Ο ουάν φρέντ πλο γιούμι, σιγά ούτε μιούμι φίλες, γιούμι κο κλίνε μάους πλέμ. Ο γιούμι κο μέικομ φίλες πλο πικ πλέμ. Χάου, γιούμι τίτσε μου όλ πικ ενίνι, πλο σεπός ουε γίνο κάτω ουάν ουόκ λο καφμέλ, πε εμείς αβε κρίετε μου ουόκ πλέμ, εμ ουάν λο community πλέμ, όλο φίλεξ πλέμ, όλο house πλέμ. Μετά με constitution χεμικάμ, η πλογμερία με είχεμ σε εύρυ σαμτίνια μαμά μου παπά χεμίνε μου σαπιστέρεμ λέμ. Προμ παχαουνό πα χεμί σέρεμ, πα χεμί τάμου χεμί σακαμί γονόια, πα η kickback. Η kickback, πα χεμίνο σαπισε μαμά μου παπά του φελείς ατίτσι μέμια. Λο τάια μου πα του φελεί ολφαλά, πα χεμί τε κόφελο ολουόκουε μαμά μου παπά του φελεί πιν στα μέγεν. Χαου πα του φελεί κύβιμ λο του φελεί, του φελεί. Μαμά μου, παπά, του φέλεγε κύβλο κατά. Παρά του φέλεγε όλοι κύβλο κατά λοβλήσε να. Είναι ο νίτε μου αν σκούλ. Είναι ο νίτε μου αν κόσ. Εμείς τα πλοβλήσε να. Πέταγε μου, είμαι τέλεμ σε everyone μου, είχολο, είχολο σκούλ, αλλά είχολο πλόγε μεμ, πλο μαμά μου, παπά, του φέλεγε νο δισεπλίνη μεμ. Σο πλήσε να, παρά είμαι νίτε μου αν κόσ, πρέπει τίτσι μου κατά βάγε να όπλο πλάνο μανιόκ. Όλσε μου, τα μου, λι τοκ τοκ, λι τοκ πάω σοκομάνου, πρέστεν πλο σοκομάνου. Πετάγε μου, you look good. Τοκ-τοκ λοσοκομάνου, εμεί τα λέμε στρέτ. Πε, όλοι πικινίνοι πλοί μου, όλοι σαν πρόοδοτε. Πάλι νο σάβε πλάνο μου αν μανιόκ, όλοι νο σάβε πλάνο μου αν τάρο. Είναι ο κατ' one small fence πλο φάουλ, πλο φίτουμ φάουλ, ο house plan. Πρόμψε, λο πλέσένα, μαμά μου, παπά, τα μου του φελεί, τοκ-τοκ, πε, constitution πλοί μου, εμεί τα λέμε σε νο, right plan, σε πως εμεί τα λέμε σε ινοάντε, πε ινοάντε μιένα. Μητήνσε, πάει μη κο, round, κο, πε, men one hemi stable place now by look lord community all about equal young fella blow you me only three only make money be by you follow me go house you know sabe look one foul blem you know sabe look one big blem you know sabe look one pull blem you know sabe look one current kafa one current aro you know got mama mo papa pa hemi kan pull me I pull me resa I pick one pick fella kel Βίκολα πόι, πέχεμι στυλ τύπεν λο μαμά μου παπά.
1: Sorry, κόλα πάει σαβε ράνε μαπ νομο σαμερί πλο τίνγκ τίνγκ πλήν μου πλήμ σαι φίνις. Thank you.
0: Αντίν, χαμε ανάμος, thank you Thomas, μη small τίνγκ τίνγκ με μη wanted to give him.